τα χαμηλώσουν και έρθει η στιγμή να πέσει η αυλαία κι όλων τα πρόσωπα παγώσουν. Θα είναι αργά για λόγια ωραία. Κι όταν θα μείνει η αγωνία σαν το συναίσθημα που πάντα μένει, θα είναι μεγάλη τυραννία για αυτόν που χειροκρότημα προσμένει. Πρέπει το έργο να το παίξουμε καλύτερα.